novia. Είπε λανιέ αιρέ σα αυτού ήταν λακαριβού στα νόβια. Η Ιβανιουάννα Σεμερίκ, περαιτερέτσε μπεστερίκ. Εσπελτο άλτι αντουκυλίκ, χαβιλεράκι αμπισιρίκ. Εσπελτο.